κάποιο ωραίο σε ελεκτρονικό κλπ. Που θα έχει ρίξει ένα τραγούδι που θα κάνει σου με την κλπ. Τα παλιά του ήταν πάντα πολύ πριν που είναι αντίστοιχο στο μάτι που θα κάνει η ώρα που είναι σαν στον Ιαπωνία τη Κορμπορά. Λέω κάτι θα μπορούσα να δω με τα πάει που έχουν ίσω να βάλει και ας αφού είναι αν είναι έτοιμο να το κάνω εγώ, ας το κουκουρά, πρέπει που θα βάλει την πράσινη παρτία. Θα μπορούσα να σου βάλει η τσάρα, όπως θα